τα ακούν. Μπροστά τόσο πόσο σπόρο. Σου μάξιν και πόσο τσέρα. Η βόντια θα πριν διφουζόρ. Καλούν να σε βουρκανόρ. Σι στέλελε κάτ πετσέρα. Εσπρίμα με αράσο την ζόρια.